ο αυκούσο, ο λεμασίνα, ο τούπε. Ετέλεμεα ετου τούπου φα αφουασέι ηλε ολάγα. Ο σεμεα φαϊγαλουέγα ηλε φαλέ ουα φα αλετόνου. Σε πύλη ελε φουα φουαίνα. Πω οσε τάιμι ουα λεμα φαϊ αϊ ονα φαϊγαλουέγα. Εμα φαϊ ονα φα τελέινα αϊ λεμα μαφα ολε ολάγα μοσό σε αϊγα. Ole iai osina tupe ua uma ona tu ese momea etu tupu fa afua sei. E ma fai ona fesoa soani e fai gofie ai ona feagai mana taimi. O au kuso lenei, tu ese sina tupe ete mafaya. Ma amata fausia sina fa putuga tupe momea etu tupu fa afua sei. Ete le tawa mata ise au faigatele. Ole mea tawa, ole amata.

τα τότε μανανάω, ούμα λαβάια, σάου γαλέμου, μα μαούα, λε λάγο λάγο ο ταγάτα. Τα τότε αλολόφαϊάι, πε ατούτου που νησούιγα φάφου ασέι, η λεολάγα. Ο λετού εσε ο σίνα τούπε, μο φά λαβε λαβε φάφου ασέι, ε μα φάι ο να φέσω ασοάνι, ε φάι τη ιτία αιλε μαμάφα, πε ατουλάι μαϊνι φαϊγάτα. Μαμαούα αινίσι φιλιφίλιγα, πέα εμανα ομία. Ετελετάου φάτουλάγα λελέι μέα ούμα αε, ετελε η αμάτα. Ο αουκούσο λενέι, φάιλε λάσα γαμουα μουα, μα αμάτα του εσε συνατούπε, μομέα ετούτουπου φάφου ασέι. Αουα ο λενόφο αουνιούνι, ο σετάσι λέα ο αουάλα. Ετα τότε τα ουσία αιμέα, εσίλι ο νατάουα ία ητατό.